0: Μπορεί να είναι μια αυτή τη που πρέπει να πει τώρα. Να μου ρίξει και το
1: In Halloween Radio Edna.